θυμίζει σαν σώσα κλα μουζουλί νε πότκι μπό μου είτε είφε μου μαζίν εν μου ανσιέν κολέγ τραβάι μου τσάπρι τραβάι αβάν λί απριν βίνι τσι λου ράδιο σεσέλ ε βιαί κανάι σέζ Γκένσμπου τσι εν σο φαβούρι σαν κλα ημόν λου ράδιο ή κιούσα σε Φελίς Κορ δε Λιόν Φελίς νε πότκι μπό μου είτε μου μαζίνου Mon mazin sabon netan et a outipe blas vieille canaille. Le zone Radio CCL. Sinon, papa la FM, salut pour.

0: Ζόρζι εκεί που τα πτεούλεγε.
1: Ελά τανσιόν.
0: Ένα πρέλοντ. Ρέστε αλεκούτ. 93.6. Paradise FM. Paradise FM.